0: μια βαρύτια και δεν ξέρει τι θέλει.
1: Έχει φάγει μου τη δίνει.
0: Στα όρια με έχει φτάσει.
1: Μέσα στη μιζέρια είναι.
0: Το έχει ξεχάσει.

σκέψη μου είπαν για σένα πολλές ιστορίες, πως είναι η ζωή σου δωμάτια αμαρτία.

0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριε, αυτά είναι τραγούδια.
1: Ράδιο Βεσελίνα. Чу музиката, която харесваш, на едно място.
2: Ще бъде нова.